0: 济的大幅度的加征关税，后果非常严重。
1: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
2: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
0: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
3: 以理妙业新闻今日谈，每天晚上6:30，凤凰卫视资讯台。
4: 潍柴动力凤凰大事业，近日以军接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞占加沙60%领土，365平方公里加沙地带，自1947年形成便是巴以冲突的核心，70多年以来血火未熄。
5: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
4: 从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起到长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。道森机场接机，奥斯陆协议落空，占领和复仇交织，以暴制暴，循环往复。
6: וכשהעבירו אותנו לצלב האדום, אותו חמאסניק שליווה אותי עוד אמר לי, תעל בסן נג'אי, נתראה בשנה הבאה.
4: 加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长，沙与血。今天凤凰卫视中央台，潍柴动力凤凰大事业，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。没有人上来就写好结局。被束缚。被漠视。难道生来平凡就该被沉默？
7: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
9: Vamos a montare un equipo de fútbol.
4: 纵有万难，亦要执着前行。
10: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
9: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
11: Probably questo è il tuo mondiale.
12: I have cherished the idea of a free.Democratic society for which I am prepared to die.
4: 六月，不被定义。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，狙击第一现场，新闻传播最强联系。